0: ξυπνήσετε.
1: Να κοτσινό το ράδιο.
2: Ράδιο Enjoy.
3: Φύσε το με που ξαμιγωβόρια σε στέ.
4: Аз съм графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.